0: προνομάσεις. Πάλαρε Μουσονκίτσια, Ντομίγκο Ορτέγα Πινιαράντα, Σάντα Κρούς, Λιαχταμάντα Πάτσα. Αμπέχα μυζική τα μονασπάγα. Η καμάντα ρουασκά τα ραντίκουι. Άμα ασουκάρμα τα ρουάτσι σχατάγα. Ουαχιέρι μοαϊκού. Νοχαϊκού απάρκαν πουσάκο.
1: Βάλε πάτσα Ντομιγκίτο. Η Μάιου Παϊμάν ουαχιέρι μουσχαϊκούρι. Αμπέχα μυζική τα. Απάτσι μου να ηγείπα, α. 72-64-94-23 Chay upayman wajericho chay rato domingo ga apachimus paganka abeja mezquita allin pacha kunanka suankallampuni maichus kasan a uyaikuna kay orrunepi masta kasan sinchillakisqa kasanko pikunachos fabrica wasipillan kakojkuna ari Wakin chay llankanaspeqa apachimuspa kanko wakchaga kumanta wakhatun llaqtasmanta kikinbolia hallp'anchaqmanta nin wakin